0: ξέρω τι είναι, πως άζαν το όργα, τίπο παράτκο, ο ήλωτερο πως ανήπτωρο κάτι πως του παράτια.
1: Μπορεί να ακούτε το όρο μισκουπέτι να δούμε γαμνό, καμιάς ερχόμα πάνε και έχουμε να γαμίσουν και ακόμα είναι πολλά τόσο μισκουπέτι που κάνουν να έρθει στον καρέζα.
0: Να ακούμε ακούμε άλλο μαμάζι, το σώρο πάνε και πάνε.

Αντί την παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά, που τα παλιά,